0: Θα τα λέω με το τσουβαλάου.
1: Σε
0: εφημερίδα ρε του μα.
2: Σε εφημερίδα.
1: Ina ia malim fala va aulunga sa sauro. Ina ia tato mau, ia tato sala mo, ia tato mau leo lai fa vau. Uman sa mi ele atua. Luka ikanga vai vai ngane po,

0: αυτά.
1: Καλό.
0: Τα ίδια.
2: Πόνο.
3: Yeah.
2: Oi. Oi. Πόνο. Σάουπεσαι.
3: Είκο,
2: είσαι πόνο. Καλό. Καλό. Καλό. Καλό.
3: Καλό. Καλό.

0: Πολύ καλά λέω του Μαντούο. Λεκαιώνω με λαφουά.
1: Yeah, I'm going to go to the house.